0: Λαχώ ζήσετε.
1: Μπαϊ, Πόλσο.
0: Λαχώ, πώ θα τα σετήχε. Νήμσκα σκουπίνα Αλφαβίλ. Να μουσάκω, να σλίτιο μινούτο πολύ ψα σπίσμιο. Big in Japan.